0: Έχει μια ερωτησία. Πάσω από εκεί μου πάει.
1: Δα.
0: Κατ' ο Νόα είναι κάτω.
1: Σε όνομα...
0: Δε μάου λέει του σηματέλου. Του λίμα φοή που σου τέσσε.
1: Ματσάγιο σου λίμα.
0: Φοή που σου τέσσε.
1: Φοή που σου τέσσε. Ματσάγιο σου λίμα φοή που σου τέσσε.
0: Ελέω μία εγώ και τον όλο μου του έλεγαν να ήταν. Α, μία θα βουφά.
1: Κάνα λέει.
0: Λέω ότι θα το πω. Πάσο να είστε. Εγώ που είμαι άλλο πως
1: έμουν. Κάνα λέει ο Ιγόλε. Φάμε άμα λάμα πέ. Με φίλοι γάλο. Είναι ο Ιγόλε. Και αυτά είναι τα όπου ωραίου ταν φταλάει μα είναι στρούγα για μραφόνο μα τα ίως φουλήμα φαί όπου σούτασια έλεγω μες σύντο φαί τα όπου άρβα
0: έλεγω
1: με αλουτόν ουργούτου
0: έλεγαν
1: άλλη ταν άτσα αμέσα ουφάφο έα λάσο φίλε γάλο έλεγαν τα όπου τα του μέρα όπως σε λάγω όλοι με το τσάσι. Λάλε βίγα, λάς φάμε με μάγα ωραία φάμε τα λάγα. Ελέ ο μέα για λουτσιτόνου, ο νεγούτου, ελέα ngάλι τσάγατσα.
0: Για να σου κάνεις από τον πόλη.
1: Κάνω μάγι.
0: Ωρα ούλοι δώρε, είναι μάγουμα. Επίσης όλοι μια φαρέα, να δεν κάνω πάνω. Θα πέρα άλλο μου άκου.
1: Yo wa winga e sa u fa.
0: O mbele le ile an kon. Yo loko fide mu, ola mo sa.
1: Ai va fe pe fa ifal king, va fe pe fa ifal tino fo ngalo, fo.
0: A mar king o de winga. O mbele kon o be ai de le.
1: Pe yo le ha.

0: μου φορεία του TGFM.
1: Το όνομα...
0: Λέω, εκουπίτω.
1: Να. Όλοι οι πάπελ. Ο Φέμα, λάλα κουάλι.
0: Λέω, εκουπίτω.
1: Χεσί. Ο Ρέταρι Μαΐα, Ρέταρι Μαΐ σε Ιωάννε, ο Ιράκ.
2: Για αυτό είναι καλή με την Ιράκ. Σε λέω που σε έγινε καλή, σάω.
1: Αυτά, αυτά η...
2: Όλο παπέρουν αδέμα παπέρουγία. Παπέρουγία και μιλείο Ιράκ. Όλο όλια είναι, όλο όλια είναι Ιράκ. Εγώ θέλω εγώ ο πέπτυλος. Εσύ
1: μουρμούν. Αυτά είσαι ο Γιάννη Μουρτσάλι, σαν ο Λέιλ Τσάλι, ο Φαπταλάγαρη ή ο Αλχίλα, ο Ιράκ Αλχίλα, Ιράκ. Ο Λέιλ Τσού, είσαι ούτε ο Πακτέν. Λίμα σου τσόλου μαγιλαμένου. Ωραία, τάλι είμαι

Έχεις να τους η ελευθερία. Mighty Man of King David. Το όλους σου μορφή του. Το όλους σου μορφή του για το αμανου μάνου. Α, το αμανου μάνου. Πάρα μήμερο που λέει το αμανου μάνου. Α? Μαουα, somewhere in the pipe. Εγώ δεν είμαι ο Σαμπουέλ. Μαουα, φόρη, τουσιο.